Ρετσός. Μεν η σάρτη μιλάνα στην ογιά χαντερός μπερός. Κι ψωσάνα βετσιώνα κανασά τηλε ειλάτ.